Thank you.

second grace. Please give me a second face.

Amen.

Это ж...

Χαίρετε. Στραμ Radio, αυτή είναι μια πειραματική εκπομπή. Μείνετε συντονισμένοι γιατί μπορεί να γραφτεί ιστορία.

Φίλες και φίλοι του Strummer Radio, χαίρετε. Μια μικρή καθυστέρηση, έτσι κι αλλιώς σε μια μη προγραμματισμένη εκπομπή, είναι ό,τι πρέπει. Με την έννοια ότι τίποτα δεν πάει ίσιο, άρα όλα είναι ενδιαφέροντα. Strummer Radio, Γιώργος Γεωργιάδης, Wandering Dervish, μια εκπομπή έτσι από ιδιοτροπία. Επειδή είναι κενό το πρόγραμμα λόγω θέρους, είπα να μπω στο στούντιο και να αρχίσω να πετάω πέτρες στο γυαλό του Strummer Radio. Ξεκινάμε με τους Agrolites, ένα υποψιασμένο ska, reggae, rocksteady συγκρότημα από το Brooklyn. Πάμε.

Κρατάμε αυτή τη διάθεση λο-λο-λο. Παραμένουμε στους Agro Lights από το Brooklyn, το οποίο δεν είναι καθόλου Brooklyn. Boots on the Terrace, ο δίσκος τους ο φετινός. Boots on the Terrace, το τραγούδι που ακούσαμε. Ο φετινός δίσκος, το Super Atomic, από την Pirates Press Records. Ονομάζουν το στυλ τους Dirty Reggae. Είναι αχαρμάνια από παλιά soul, πρώιμη reggae ska. Ωραίο πράγμα. Φαίνονται οι άνθρωποι να είναι συνειδητοποιημένοι για αυτό που κάνουν και ως φαίνεται το κάνουν. Είναι ωραία. Και από το Dirty Reggae, όπως λένε το στυλ τους οι Agro Lights, πάμε στους Agro Lights, το Live by the Code, χωρίς να ζούμε

Σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ένα χρόνια πολλά στον Αρσένιο, στη Φλόρα και στο Λαύρο που γιορτάζουν. Όλο και κάποια Φλόρα θα έχουμε στο κοινό, δεν μπορεί να τις πούμε ένα χρόνια πολλά. Επίσης στην Αρετή, στην Αφροδίτη και τον Λέμον που ακούνε και τους χαιρετώ. Παραμένουμε σε ρέγγε ρυθμό, σε σκα διάθεση και θα ακούσουμε έναν παλαιότερο του είδους, τον Μπέρες Χάμοντ, με την γλυκιά σαν Τσάρλες τον καραμέλα φωνή του.

Μπέρες Χάμοντ, λοιπόν, ένας στρατευμένος κατά κάποιο τρόπο καλλιτέχνης, στρατευμένος στον έρωτα, αλλά και στρατευμένος στα ζητήματα τα κοινωνικά. Φοβερό χαρμάνι, όπως και οι μουσικές του. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο στην ακροάτρια από μακριά, η οποία προτίμησε να μου στείλει αντί για κείμενο μια φωτογραφία με κάτοικη Παρίσια. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει να κάνει, σίγουρα όμως κολλάει πολύ καλά το τραγούδι των Specials που θα πέσει τώρα.

Ghost Town από τους Specials. Σαν την πόλη που ζούμε, την Αθήνα, από το κέντρο της οποίας εκπέμπω τώρα ηλεκτρονικώς. Είναι μια πόλη την οποία εγώ τελευταία δεν την αναγνωρίζω. Δεν βρίσκω τα κουμπιά μου, τα σημεία μου δηλαδή. Νιώθω ότι έχει γίνει μια τουριστική ατραξιόν και εμείς είμαστε ένα κομμάτι από το ντεκόρ. Δεν αναφέρεται σε εμάς, δεν απευθύνεται σε εμάς, δεν έχει κάτι δικό μας. Υπάρχουν βέβαια κάποιες μικρές αντιστάσεις, κάποιες οάσεις αντίστασης. Μία από αυτές είναι και το ραδιόφωνο που ακούς τώρα, το Strummer Radio. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε κάτι διαφορετικό. Τσίτσα Λίμπρε, Τρες Πασαχέρος.

Τσίσα Λίμπρε από το Brooklyn, φοβερό χαρμάνι, μια μπάντα που αξίζει να βρει κανείς και να την παρακολουθήσει. Και επειδή περνάμε καλά με ρέγγε, τσίτσα, κούμπιες, ψυχεδέλειες εδώ πέρα στο στούντιο, είναι αδύνατο να αποφύγει κανείς και λίγο την νοσταλγία. Έτσι, δηλαδή τώρα θυμόμουν ότι στο πέρασμα του αιώνα, τότε που βλέπαμε τηλεόραση και MTV, είχαν κολλήσει τα μάτια μου σε ένα τραγούδι που λεγόταν και έτσι, «Όχο Σασί». Ήταν μια κοπέλα η οποία ήταν σαν τα κρύα τα νερά και χόρευε και έσκιζε πάνω στη σκηνή και είχε και φοβερή φωνή. Ήταν η Σακύρα και το «Όχο Σασί». Αλλιώς πήγε η πορεία της, αλλά όπως και να είναι, είναι ενδιαφέρον. Ας το ακούσουμε ξανά και ας περιορίσουμε λίγο τις νοσταλγίες.

Σακύρα, ο Χωσασί από την εποχή του περάσματος από τον έναν αιώνα στον άλλο, τότε που δεν είχαμε και εκείνες τις πολλές πληροφορίες για να μάθουμε ότι η κοπέλα αυτή έχει μητέρα η οποία έχει καταγωγή, έχει πατέρα μάλλον από το Λίβανο, μητέρα από την Κολομβία, η φωτιά και η λαύρα σε πακέτο του ενός. Φοβερή, την έχω παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Έχει γίνει ευρύτερα γνωστή και για τη συμμετοχή της στα τραγούδια του Μουντιάλ στην Αφρική, το Waka Waka. Και μια και πιάσαμε τα ποδοσφαιρικά, μου κάνει εντύπωση και η εμφάνιση της Μαντόνα μαζί με τους δύο Ρονάλντο, τον Ροναλντίνιο Ντασίς και τον Ρονάλντο τον Σκέτο, τον Καλό, τον Γνήσιο, τον Παραδοσιακό. Δεν θα ακούσουμε εκείνο το τραγουδάκι που παίξανε, δεν ήτανε. Θα ακούσουμε όμως ένα άλλο το οποίο προσωπικά το αγαπάω πάρα πολύ, γιατί μιλάει για αυτό που έχουμε σκοτώσει, τον όμορφο ξένο.

τα λεφτά όλα η Μαντόνα που είχε και τα γενέθλια της την εβδομάδα αυτή. Έγινε, δεν ξέρω και εγώ πόσο χρόνο έγινε, είναι, δεν μετριούνται τα χρόνια της προσωπικά. Περνάνε τα χρόνια και γίνομαι θαυμαστής της. Τι να κάνουμε, είναι μια αδυναμία αυτή που έχω. Εγώ, ο περιπλανόμενος Δερβίσης, εδώ, από το Στραμερέντιο, εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, στην ατραξιόν τη μεγάλη, την τουριστική, στην οποία ζούμε όλοι. Πάμε λοιπόν τώρα να φάμε, να δοκιμάσουμε ένα άλλο χαρμάνι με βαλκανικά στοιχεία και λίγο Ισπανία. Τσορίσο με μπούκοβο ή καλύτερα Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. Δεν μπορώ να το θυμηθώ ποτέ, έχω πάντα σκονάκια.

Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. Το είπα χωρίς κονάκι αυτή τη φορά, το θυμήθηκα. Το Γκάγιο Νέρο, Γκάγιο Ρόχο. Παλιά ιστορία, από τότε που υπήρχε η πάλι των τάξεων, υποτίθεται ότι δεν υπάρχει πια. Αλλά έλα που επιμένει και επανέρχεται συνέχεια στο προσκήνιο. Βέβαια, δεν είναι σωστό να μιλάμε για τέτοια πράγματα. Γιατί μπορεί να διώξουμε τους τουρίστες που έρχονται εδώ πέρα στα Πέριξ. Αλλά τι να κάνουμε, είναι και αυτές οι εκκρεμότητες που πρέπει να λύσουμε. Δεν ξέρω όλοι αυτοί εκεί πέρα που δουλεύουν σε αυτά τα μαγαζιά τα πολύχρωμα αν έχουν για παράδειγμα συλλογικές συμβάσεις. Μιλώντας για συμβάσεις, μια σύμβαση ήταν η περίπτωση στην ταινία το 47, όπου έπρεπε να πάρεις το λεωφορείο για να πας στη γειτονιά σου, η οποία γειτονιά λεγόταν, πώς λεγόταν να δεις τώρα, το Ρεμπαρό. Έτσι λεγόταν η γειτονιά στα 70's, σε άφηνε όμως πάρα πολύ κάτω και έπρεπε, αν ήσουν ο άνθρωπος που έμενε σε αυτή τη γειτονιά, να πάρεις τα οματιά σου και ανέβει μια τεράστια ανηφόρα. Ο οδηγός όμως, ο Μανόλο Βιτάλ, πήρε μια μέρα, επειδή έμενε και στη γειτονιά αυτή, το λεωφορείο και το ανέβασε στη γειτονιά που έπρεπε. Μια ταινία στο θερινό κινηματογράφο που παιχτεί, αν δεν την έχεις δει, μπορείς να πας να την δεις. Αν την έχεις δει, μπορείς να πας να την δεις ξανά. Μένουμε λοιπόν στην Βαρκελόνη και όσο υπάρχουν μπάτσι θα είμαστε απάτσι ή τέλος πάντων Ίντιος δε Μπαρσελόνα.

Και από τους Μάνο Νέγκρα πάμε τώρα στο Μανού Τσάο να τον ακούσουμε παρέα με μια τραγουδίστρια θρύλο, την Καλύψο Ρόουζ, στο Κλανδεστίνο.

Είστε συντονισμένοι ηλεκτρονικό στο Strummer Radio, στο μικρόφωνο Γιώργος Γεωργιάδης, σε μια έκτακτη εκπομπή μεσημεριάτικα του καλοκαιριού που όλοι λείπουν και όλοι ησυχάζουν. Ακούσαμε το Manu Chao μαζί με την Calypso Rose, ένα ανήσυχο πνεύμα της Καραϊβικής, μια πρωτοπόρος του Calypso και επίσης ένα πνεύμα ανήσυχο, διότι ήταν πάντα με τη σωστή πλευρά της ιστορίας και ως γυναίκα και ως αγωνίστρια, να το πούμε. Πάμε τώρα από το πνεύμα της Καραϊβικής στα πνεύματα γενικώς της θρησκείας Γιορούμπα, την παναφρικανική αυτή, να ακούσουμε τους Ορίσσας.

Ορίσας, το πνεύμα, τα πνεύματα από την Κούβα, από την Αβάνα, και αν κάτι για μένα τον δυτικό σημειοδοτεί το πνεύμα της Κούβας, είναι η Buena Vista Social Club. Θυμάμαι ακόμα και τη στιγμή που βρισκόμουν όταν άκουσα τον δίσκο εκείνον από την World Circuit που είχε βγάλει ως παραγωγός εκείνος ο Άγιος Άνθρωπος, ο Ράι Κούντερ, συνοδεύοντας και ορισμένους με την κιθάρα του. Ας είναι καλά όπου βρίσκεται ο άνθρωπος αυτός και ας είναι καλά και το καφέ μπαράκι Nirvana στην οδό Nirvana στα Πατήσια, στο οποίο άκουσα πρώτη φορά Buena Vista Social Club, από που και το καρετέρο.

Los Fabulosos Cadillacs από την Αργεντινή, υπέροχη παράδοση μουσική, υπέροχοι καλλιτέχνες, άθλια πολιτική ηγεσία, δεν μπορείς να τα έχεις κιόλας στη ζωή, εντάξει, το έχουμε πάρει χαμπάρι. Επίσης έχουμε πάρει χαμπάρι πως η εποχή είναι λίγο δύσκολη για πρίγκιπες, για ήρωες, έχεις πάει στο καλούπι. Βέβαια υπάρχουν και τα τραγούδια που μας σώζουν, όπως αυτό, το Heroes του David Bowie από την Νίκο. Πολύ αίτηστη.

Η αημακάριστη Νίκο σε μια διασκευή του Heroes του David Bowie. Μια πολύ ωραία διασκευή. Και σκέφτομαι ότι αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε, εποχές που ο ατομισμός, ο κινησμός είναι κυρίαρχη τάση, είναι δύσκολο να κρατά, είναι ηρωισμός να έχεις σχέσεις, να αγαπάς έναν άνθρωπο, να είσαι μαζί του, να έχεις φίλους, να κάνεις πράγματα μαζί με άλλους ανθρώπους. Είναι δύσκολο, έως και ακατόρθωτο, είναι σκέτος ηρωισμός. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή και έτσι πρέπει να την προχωρήσουμε, όπως όλοι, έτσι και εμείς. Υπάρχει και η παρηγοριά, υπάρχει η μουσική και υπάρχει ο κινηματογράφος και οι ήρωες της μεγάλης οθόνης, όπως αυτή του τραγουδίου των Kinks, το οποίο όμως θα το ακούσουμε διασκευασμένο από την Joan Jett.

Τι ωραία που το είπε η Joan Jett το τραγούδι των Kinks στο Celluloid Heroes για τους ήρωες της μεγάλης οθόνης. Και τι ωραίο ξόδι που έκανε, έτσι την θυμήθηκα. Έκανε ένα φοβερό ξόδι για την Jennifer Finch, η οποία μας άφησε χρόνους το καλοκαίρι αυτό. Η Jennifer Finch δεν ήταν καμιά τυχαία. Ήταν η μπασίστρια των L7 και όπως είπε η Joan Jett σε αυτήν την... σε αυτό το μήνυμα που έστειλε στην rock and roll αδελφή της, η Jennifer Finch επηρέασε πάρα πολλούς νέους, πάρα πολλές νέες γυναίκες, άντρες, να είναι ακριβώς αυτό που είναι ο εαυτό τους και να πιστεύουν σε αυτόν. Μεγάλα λόγια, αλλά πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα στη σημερινή εποχή να γίνει πραγματικότητα. Σαν φόρο τιμής λοιπόν στη Jennifer Finch, ένα τραγούδι των L7, το Show.

ήταν μεγάλη επιρροή και απόδειξη το συγκρότημα Non Mandol, οι Ελληνίδες, η Άντα Λαμπάρα και η παρέα της, οι οποίες είχαν σταθεί σαν ένα all-female band πολύ καλά για την εποχή τους. Ας ακούσουμε το Empty of Life.

Νον μπαντόλ και κάτσε καλά, φωτιά και λαύρα, δηλαδή. Ύστερα μου λες γιατί δεν σου γράφω και πώς να σου γράψω και τι να σου πω, φοβερή μπάντα. Είδαμε και εμείς είχαμε την τύχη να ακούσουμε δυνατές μουσικές. Πάμε τώρα στο σήμερα, πάμε να ακούσουμε κάτι πιο τζάζι, έτσι για να πέσουμε λίγο γλυκά, αλλά όχι χαζά. Πάμε να ακούσουμε τους Heliocentrics, το Nuclear War.

Heliocentrics Nuclear War, συνοδευόμενοι από Noel Scott και Marshall Allen. Αν νομίζετε ότι δεν πρέπει να συζητάμε για τον κίνδυνο της πυρηνικής καταστροφής, είστε σε λάθος σταθμό. Αν νιώθετε ανασφάλειες άμα ακούτε πράγματα διαφορετικά, καλύτερα να στρίβετε. Αν νομίζετε ότι στο Strummer Radio μπορούμε να παίζουμε τραγουδάκια για να περνάμε μόνο καλά, θα τα παίξουμε και αυτά, αλλά δεν είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει. Επίσης, δεν υπάρχουν ζώνες. Εγώ, για παράδειγμα, στην επόμενη σεζόν θα παίξω πρωινά. Μπορούν να παίξουν οι μουσικές αυτές το πρωί. Γιατί όχι. Είναι πάρα πολύ σχετικό. Μπορεί να ακούει κανείς post-jazz μεσημεριάτικα. Γιατί να μην μπορεί. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ας ακούσουμε λοιπόν Let's Spin. If you see a dragon, don't be scared. Ο δράκος έρχεται. Μη φοβάστε.

If you see a dragon, don't be scared, από τους Let's Spin. Μια μπάντα από τις διάφορες και πολλές που έχουν φυτρώσει τα τελευταία χρόνια στο Λονδίνο, η οποία έχει μια αναφορά στη jazz, αλλά έχει ξεφύγει από αυτό το πράγμα, έχει πάει κάπου αλλού. Είναι στα πράγματα που έχω σημειώσει ότι θα ήθελα να κάνω. Δηλαδή ένα αφιέρωμα, ένα ψάξιμο πρώτα και ένα αφιέρωμα στη μουσική σκηνή αυτή, γιατί σίγουρα περί μουσικής σκηνής πρόκειται. Επίσης θα ήθελα να πάω κάποια στιγμή στο Brooklyn, γιατί όλο τυχαίως σήμερα έχω παίξει τουλάχιστον τρεις μπάντες οι οποίες έχουν την καταγωγή τους από εκεί. Δεν έχω παίξει τρεις, τώρα είναι η τρίτη, η Big Thief.

Words από τους Big Thief. Λόγια, λόγια, λόγια. Και τι μένουν όταν τελειώνουν τα λόγια? Τα έργα ίσως, τα οποία δεν βλέπουμε και ποτέ. Στο ημερολόγιο μου, το καλαντάρι μου, υπενθυμίζω ότι πέρσι τέτοια εποχή είχα κάνει μια εκπομπή και είχα αναφερθεί στην Αρασέλη Χούλιο, η οποία ήταν ιδρυτικό μέλος των Satellite Kingston. Ένα συγκρότημα το οποίο αγαπούσα πάρα πολύ όταν έπαιζαν. Ήταν ένα σύμβολο μιας γυναίκας η οποία ήταν και μητέρα και πολλά πράγματα μαζί. Δυστυχώς είχε ένα δύσκολο τέλος, γιατί δεν είχε μόνο να παλέψει για τα προστοζήν για να μεγαλώσει τα παιδιά της, είχε και το πρόβλημα με την υγεία της, για την οποία το κράτος εκεί πέρα στο Μεξικό δεν είχε να πληρώσει, να την καλύψει. Βλέπεις, είναι λίγο κομμουνισμός να έχεις κοινωνική ασφάλεια. Και έτσι μάζεψαν οι φίλοι της πολλά λεφτά, τα καταφέρανε και είχε ένα αξιοπρεπές τέλος πάντων. Ας ακούσουμε λοιπόν την υπέροχη φωνή της Αρασέλη στη Satellite Kingston, το Συν Voss.

Πλησιάζει 2 η ώρα. Υπέροχα. Σημαίνει ότι η παρέα μας για 2 ώρες που κράτησε πήγε νεράκι. Τα τραγούδια παίξανε, τα λογάκια κυλήσανε, τα σαρδάμ ήταν στο πρόγραμμα. Έτσι και λέω, ήταν μια πειραματική εκπομπή. Προσαρμόζομαι προσωπικά στις νέες ώρες που θα είμαι στον αέρα του Stammer Radio, στον οποίο σας συνιστώ να είσαστε κοντά. Θα έχετε παρατηρήσει και το νέο site που έχουμε φτιάξει και έρχονται και άλλες εκπλήξεις. Θα ήθελα προσωπικά να ευχαριστήσω τον Σάκη, τον Μπουάνα και τον Αντώνη του που βλέπει τα πάντα για την τεχνική βοήθεια όσον αφορά να γίνει αυτή η εκπομπή και γενικώς για την ψυχολογική στήριξη. Τα παιδιά στο chat να είναι καλά, για τους ακροατές, τους σιωπηλούς ήρωες που μου κάνανε παρέα νοητός. Τα λέμε σύντομα σε μια άλλη εκπομπή πειραματική, δεν ξέρω ποια ώρα, δεν γνωρίζω ποια μέρα. Ας κλείσουμε με μια μπάντα η οποία είναι κορυφαία για μένα. Τους Rolling Stones, Just My Imagination. Γεια χαρά!

κοιτάουνε προς το μέρος που κοιτάζαμε. Τα πρόσωπά μας όλο μοιάζει να κοιτάουμε, που μας κοιτούν με απορία τόσο επίμονα, που δεν αντέχουμε και τους χαμογελάμε. Μα γελάσουνε κι αυτοί τότε αλίμονο. Είχαμε πάντα τόσα πράγματα να πούμε, για όλα αυτά που εμείς ποτέ μας δεν τολμήσαμε, για όσα

intention inflate the vest by blowing into the tubes.

high, and the love generator will be turned up.

σχεδόν φωτός. Απομακρύνομαι μέσα σε θόλο άπειρου ηρυδισμού. Και τι σε βλέπω, φίλε, εμάθημη σκιά ενός ρυθμού. Είτε συμφωνείς, είτε διαφωνείς, είτε βρεθείς σε αφωνία, συμπαίχτη στην ίδια συγχορδία μαζί με εμάς. Επώνυμο συνθέτη ενός μεγάλου επιτραπέζιου παιχνιδιού που μερικοί το ονομάζουν ιστορία και μερικοί το ονομάζουν ιστορία της ειδονής.

Δώσε το χέρι σου στους άλλους για να το φυλάξουν. Βάλε την τάξη στη θέση της. Ανακάτεψε τις πέτρες του δρόμου. Σχημάτισε τα μάτια σου, κλεινοντάς τα. Κάνε από τα χάδια σου, χάδια για τα χάδια σου. Λίστεψε τον ήχο από το νόημά του. Μάθε να περιμένεις με τα πόδια μπροστά σου. Γίνε ο καθρέφτης της πέτρας που εφαρμόζει μέσα στο καινούριο τζάμι. Κάνε μου τη χάρη να μπεις και να φύγεις πατώντας τις μύτες των ποδιών σου. Χωρίς να ενδώσεις, φαντάσου χελιδόνια. Κοίταξε από κοντά αυτά τα δύο σπίτια. Στο ένα είσαι νεκρός και στο άλλο είσαι νεκρός. Τρώγε πουλιά μόνο σε κατάσταση φίλου. Χτύπα την πόρτα και φώναξε. Έλα μέσα και μην μπαίνεις μέσα.

Μάθε να περιμένεις με τα πόδια μπροστά σου. Βάλε την τάξη στη θέση της. Κάνε από τα χάδια σου χάδια για τα χάδια σου. Κοίταξε από κοντά αυτά τα δύο σπίτια. Στο ένα είσαι νεκρός και στο άλλο είσαι νεκρός. Κάνε μου τη χάρη να μπεις και να φύγεις πατώντας τις μύτες των ποδιών σου. Δώσε το χέρι σου στους άλλους για να το φυλάξουν. Χωρίς να ενδώσεις, φαντάσου χελιδόνια. Σχημάτισε τα μάτια σου, κλείνοντάς τα. Γίνε ο καθρέφτης της πέτρας που εφαρμόζει μέσα στο καινούριο τζάμι. Χτύπα την πόρτα και φώναξε. Έλα μέσα.